να μαρτίναμαν χέζελ κούλτα βέτεσαν κούστ τζαμπάν. Hey vah, hey aşkar, kezel kul tıvetes aziz çantan, antes an bahçan. Tesag mınatsink, u hazar barov kırtsank, hahtanak berel mer yerkrin, tevor mer yerkren, hazar aryunov, kırtsank dursk.